ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με τις εβδομαδιαίες εκπομπές μας. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Γνωρίζετε την ιστορία του διαδρόμου που χρησιμοποιείται καθημερινά στο γυμναστήριο? Τον 19ο αιώνα οι κρατούμενοι περνούσαν 6 ώρες την ημέρα σε αυτά τα μηχανήματα, σκαρφαλώνοντας ουσιαστικά το μισό Everest. Από συσκευή βασανιστήριων σε όργανο γυμναστικής. Η σκοτεινή ιστορία του διαδρόμου ξεκινά τώρα. Γεια σας. Ο διάδρομος γυμναστικής είναι ένα βασικό μηχάνημα, ιδιαίτερα για τους λάτρεις του fitness. Αν και σήμερα αποτελεί το αναγκαίο όργανο γυμναστικής κάθε γυμναστήριο, στο παρελθόν χρησιμοποιούνταν για την τιμωρία των φυλακισμένων. Σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά στο άρθρο που έγραψαν για το θέμα αυτό οι Τζαντάν Μπιλγκιτζή και Νάζι Ρέμου Στούντα για το TRT Χαμπέρ. Ας δούμε λοιπόν την ενδιαφέρουσα ιστορία του διαδρόμου.

Οι διάδρομοι σχεδιάστηκαν τη δεκαετία του 1800 για την τιμωρία των Άγγλων καταδίκων. Εκείνη την εποχή το οσοφρονιστικό σύστημα της Μεγάλης Βρετανίας ήταν σε άθλια κατάσταση. Η θανατική ποινή και η εξορία ήταν οι προτιμόμενες ποινές. Οι φυλακισμένοι κρατούνταν απομονωμένοι σε εξαιρετικά βρώμικα κελιά. Εθελοντές που ήθελαν να αλλάξουν αυτήν την κατάσταση προσπάθησαν να βοηθήσουν. Ως αποτέλεσμα εμφανίστηκαν νέες μέθοδοι σοφρονισμού, όπως ο διάδρομος. Ο διάδρομος μπήκε στη ζωή μας το 1818 από τον Άγγλο μηχανικό Sir William Cubitt. Ωστόσο, ο σκοπός της κατασκευής του δεν ήταν η προώθηση της υγιεινής ζωής ή η καύση λίπους. Ο διάδρομος είχε σχεδιαστεί ως ένα εργαλείο βασανιστήριων. Όταν ο Cubitt είδε τους κρατούμενους στις φυλακές του St. Edmunds να κάθονται άπραγοι, είχε μια εξαιρετικά πρωτότυπη ιδέα. Θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί τη μυϊκή τους δύναμη, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα μια πιο αποδοτική έκτιση της ποινής τους. Έτσι ο Cubitt σχεδίασε τον πρώτο διάδρομο. Ο πρώτος διάδρομος έμοιαζε στην πραγματικότητα με έναν γιγάντιο κύλινδρο που περιστρεφόταν γύρω από τον άξονα του. 12 κρατούμενοι έπρεπε να τρέχουν συνεχώς για να τον θέτουν σε κίνηση. Αυτό δεν έμοιαζε τόσο με απλό τρέξιμο σε ευθεία γραμμή, αλλά περισσότερο με συνεχή ανάβαση σε σκαλοπάτια. Οι κρατούμενοι ήταν αναγκασμένοι να κινούνται διαρκώς, γιατί αν σταματούσαν, θα πέφταν. Αυτή τους η κίνηση παρήγαγε την απαραίτητη ενέργεια για το άλεσμα των σιτηρών, την άντληση νερού ή τον εξαερισμό των ορυχείων. Όλοι έβγαιναν κερδισμένοι, εκτός φυσικά από τους ίδιους τους κρατούμενους. Ένα απόλυτο μαρτύριο. Μέσα σε μια δεκαετία από την εφεύρεσή του, 50 βρετανικές και ισάριθμες αμερικανικές φυλακές υιοθέτησαν τον διάδρομο. Πολλοί στη Βικτωριανή εποχή έβλεπαν τους διαδρόμους ως μια θετική λύση ενάντια στην αδράνεια στις φυλακές. Το 1875 μια περιοχή θεωρούσε τον διάδρομο ως μια σπουδαία εξέλιξη στην πειθαρχία στις φυλακές, ενώ η Εταιρεία για τη Βελτίωση της Πειθαρχίας στις Φυλακές τον χαρακτήριζε ως αποτρεπτική ποινή. Πίστευαν ότι όποιος δοκίμαζε τον διάδρομο δεν θα ήθελε ποτέ ξανά να διαπράξει κάποιο έγκλημα. Σκαρφάλωναν καθημερινά το μισό Everest. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι κρατούμενοι περνούσαν έως και 6 ώρες την ημέρα πάνω σε αυτούς τους διαδρόμους. Αυτό εισαδυναμούσε με ανάβαση 1.500 έως 4.200 μέτρων κατά μέσο όρο. Μην ξεχνάτε ότι το μισό ύψος του Everest είναι 4.267 μέτρα. Το σχέδιο του Cubitt ξεπέρασε γρήγορα τα σύνορα της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και διαδόθηκε ταχύτατα στην Αμερική. Όταν αυτή η εξαντλητική προσπάθεια συνδυάστηκε με ελάχιστη τροφή για 5 ημέρες την εβδομάδα, πολλοί από τους κρατούμενους άρχισαν να τραυματίζονται. Ο διάδρομος παρέμεινε το απόλυτο σύμβολο των σκληρών συνθήκων στις φυλακές του 19ου αιώνα. Ως αποτέλεσμα, η χρήση του απαγορεύτηκε οριστικά το 1898. Η μηχανή βασανιστήριων επέστρεψε, βάζοντας το στόχαστρο εμάς. Αν και ο διάδρομος κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1911, η ιατρική του χρήση ξεκίνησε πολύ αργότερα το 1952 από τον Ρόμπερτ Μπρους μετά από πειράματα που πραγματοποίησε σε έναν συνεργάτη του. Τα ευρήματά του έθεσαν τις βάσεις για το τεστ κοπόσεως που ελέγχει την καρδιακή λειτουργία, γνωστό σήμερα ως πρωτόκολλο Μπρους. Τις δεκαετίες του 60 και του 70, με την έκρηξη της δημοτικότητας των ασκήσεων κάρντιο, οι διάδρομοι μπήκαν πρώτα στα γυμναστήρια και στη συνέχεια στα σπίτια μας. Έτσι, με έναν άκρος ειρωνικό τρόπο, μια συσκευή βασανιστήριων μετατράπηκε σε βασικό στοιχείο του fitness και του υγιεινού τρόπου ζωής. Γνώριζες ότι ο διάδρομος που χρησιμοποιούμε σήμερα στα γυμναστήρια κρύβει ένα τόσο σκοτεινό παρελθόν? Τα λέμε στο επόμενο podcast. Μέχρι τότε, να περνάτε καλά.

Πότε συνειδητοποίησαμε πραγματικά τον χρόνο, φίλε ακροατές? Όταν δεν είχαμε ρολόγια και ημερολόγια, πώς γνώριζε ο άνθρωπος ότι είχε περάσει μια μέρα? Από την ανατολή του ήλιου, από το μήκος της σκιάς ή από τη μυρωδιά της γης μετά την πρώτη βροχή και την ορίμανση της ελιάς πάνω στο κλαδί? Ο άνθρωπος έμαθε πρώτα όχι να μετρά τον χρόνο, αλλά να τον διαβάζει στη φύση και στη δική του ζωή. Σήμερα θα ακολουθήσουμε τα ίχνη εκείνων που αποκωδικοποίησαν τη γλώσσα του χρόνου στα εδάφη της Παλαιστίνης. Από τα ηλιακά ρολόγια και τα αρχαία αγροτικά ημερολόγια μέχρι τους αστρονόμους της Ιερουσαλήμ και τους Οθωμανικούς πύργους ρολογιών. Ο τρόπος με τον οποίο ένας πολιτισμός μετρά τον χρόνο αποκαλύπτει και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τον κόσμο και τον άνθρωπο. Σε εποχές που δεν υπήρχαν ρολόγια για να καθορίσουν ένα ραντεβού ή την εποχή της σποράς, οι άνθρωποι έστρεφαν το βλέμμα τους στον ουρανό. Η σκιά που γινόταν μικρότερη καθώς ο ήλιος ανέβαινε και άρχιζε ξανά να μεγαλώνει μετά το μεσημέρι ήταν ο πρώτος οδηγός του ανθρώπου. Στην αρχαία γεωγραφική περιοχή της Παλαιστίνης, τα πέτρινα ηλιακά ρολόγια που έχουν διασωθεί από τη Ρωμαϊκή και τη Βυζαντινή περίοδο αποτελούν απτά ίχνη αυτής της αναζήτησης. Μερικές απλές γραμμές αραγμένες πάνω στη πέτρα αντανακλούσαν στο έδαφος την τεράστια κίνηση στον ουρανό. Κάποτε οι άνθρωποι δεν κοιτούσαν το ρολόι αλλά απευθείας στη σκιά. Ωστόσο, ο χρόνος δεν αποτελούνταν μόνο από ώρες. Για έναν αγρότη, ο χρόνος σήμαινε άμεσα επιβίωση. Το πότε θα έβρεχε, πότε θα οργανώταν η γη και πότε θα συγκομιζόταν η ελιά ήταν ζωτική σημασίας. Γι' αυτό, στον αρχαίο αγροτικό πολιτισμό της Παλαιστίνης, το ημερολόγιο δεν ήταν τόσο μια λίστα γραμμένη σε χαρτί, όσο η ίδια η μνήμη της γης. Το 1908, κατά τις ανασκαφές στον αρχαιοκισμό της Γεζέρ, βρέθηκε μια μικρή πλάκα από ασβεστόλιθο που χρονολογείται στον 10ο αιώνα π.Χ. Η επιγραφή που είναι σήμερα γνωστή ως ημερολόγιο της Γεζέρ δείχνει ότι ο χρόνος μετριόταν όχι με αφηρημένους αριθμούς, αλλά άμεσα με βάση τις γεωργικές εργασίες. Πάνω στην πέτρα, οι μήνες αναφέρονταν με εργασίες όπως η συγκομιδή των σταφυλιών, η σπορά και ο θερισμός του κρυθαριού. Αυτή η καταγραφή του χρόνου, ηλικίας περίπου 3.000 ετών, αποτελεί ένα από τα αρχαιότερα τεκμήρια που δείχνουν πως ο χρόνος συνδέθηκε σε αυτή τη γεωγραφική περιοχή με τον ρυθμό της γης. Σε αυτό το σημείο εμφανίζεται ένα σημαντικό συνδετικός κρίκος, ένα από τα αρχαιότερα γραπτά τεκμήρια μέτρησης του χρόνου που έχουν διασωθεί.

τι από τα εδάφη της Παλαιστίνης φυλάσσεται σήμερα στα αρχαιολογικά μουσεία της Ιστάμπουλ. Ο χρόνος που χαράχτηκε πάνω στη πέτρα στη Παλαιστίνη συνεχίζει σήμερα να διατηρείται στην Ιστάμπουλ. Η σχέση του ανθρώπου με τον χρόνο πέρασε σταδιακά σε ένα επίπεδο που βασιζόταν σε ολοένα και πιο ακριβείς υπολογισμούς. Καθώς μελετούνταν οι κινήσεις του ήλιου, ο ουρανός άρχισε να μετριέται μαθηματικά. Στην Ιερουσαλήμ ο χρόνος, πέρα από τη γεωργία, έγινε και βασικό κομμάτι της πίστης. Στον Ισλαμικό πολιτισμό, η μελέτη του ουρανού για τον προσδιορισμό των ωρών της προσευχής οδήγησε στην εμφάνιση του επαγγέλματος του Μουβακίτ. Ήταν οι φύλακες του χρόνου. Υπολόγισαν τη θέση του ήλιου, το μήκος των σκιών και τις αλλαγές των εποχών, βοηθώντας τον ακριβή προσδιορισμό των ωρών. Στο Μουβακιτάνε της αυλής του τεμένους Αλ-Άξα υπολόγισαν τη γωνιά του ήλιου με αστρολάβους και αστρονομικούς πίνακες. Στην Ιερουσαλήμ ο χρόνος ξεπέρασε την απλή παρατήρηση και έγινε μια γνώση που υπολογιζόταν και ρύθμιζε τη ζωή. Με τον καιρό οι πόλεις μεγάλωσαν, το εμπόριο αναπτύχθηκε και δημιουργήθηκαν δίκτυα μεταφορών, έτσι ο χρόνος κατέβηκε από τον ουρανό στις πλατείες των πόλεων. Στα τέλη του 19ου αιώνα, οι πύργοι ρολογιών που υψώνονταν στα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εμφανίστηκαν και στην Παλαιστίνη. Οι πύργοι που κατασκευάστηκαν στην Απλούς, τη Γιάφα, τη Χάιφα, την Άκα, τη Ναζαρέτ, τη Σαφέτ και την Ιερουσαλήμ έγιναν σύμβολα μιας νέας αντίληψης για τον χρόνο. Ιδιαίτερα τα οικοδομήματα που αναγέρθηκαν με αφορμή την 25η επέτειο της βασιλείας του Σουλτάνου Αμπτουλχαμίτ του Δεύτερου αποτέλεσαν έμπρακτη έκφραση αυτής της νέας αντίληψης για τον χρόνο στις πόλεις της Παλαιστίνης. Ο πύργος ρολογιού της Ναπλούς, που χρονολογείται από το 1901, αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Πλέον η ατομική παρατήρηση είχε αντικατασταθεί από το κοινό ρολόι της πλατείας. Ο έμπορος άνοιγε το κατάστημά του σύμφωνα με αυτό και οι κάτοικοι της πόλης ρύθμισαν την καθημερινή του ζωή σύμφωνα με τον ίδιο ρυθμό. Ο πύργος του ρολογιού της Ναπλούς συνεχίζει να μεταφέρει τη μνήμη της πόλης παρά το γεγονός ότι έχει περάσει περισσότερο από ένας αιώνας. Παρόμοια μεταμόρφωση σημειώθηκε και στην Ιερουσαλήμ. Ο Οθωμανικός πύργος ρολογιού που κατασκευάστηκε δίπλα στην πύλη της Γιάφα ήταν ένα από τα σημεία όπου η πόλη ήρθε σε επαφή με τον μηχανικό χρόνο. Η ιστορία μας διδάσκει ένα αξέχαστο μάθημα. Ο μηχανισμός του χρόνου μπορεί να σταματήσει, τα γρανάζια του να αποσυναρμολογηθούν και οι πύργοι του να ισοπεδωθούν. Όμως δεν είναι εύκολο να εξαλειφθεί ο χρόνος που έχει χαραχθεί στη συλλογική μνήμη μιας κοινωνίας. Παρότι ο πύργος του ρολογιού της Ιερουσαλήμ απομακρύνθηκε κατά την περίοδο του Βρετανικού ζυγού και εξαφανίστηκε από το φυσικό τοπίο, η αστική συνείδηση που αντιπροσώπευε εξακολουθεί να υπάρχει στη μνήμη της Ιερουσαλήμ. Σε αυτό το ταξίδι που εκτείνεται από τη σκιά έως τον πύργο του ρολογιού μπορεί τα μέσα να άλλαξαν, όμως η ανάγκη του ανθρώπου να κατανοήσει τον χρόνο παρέμεινε η ίδια. Ο χρόνος για έναν αγρότη είναι βροχή, για έναν μουσουμάνο η ώρα της προσευχής, για έναν έμπορο η ώρα που ανοίγει το κατάστημά του και για μια πόλη ο κοινός ρυθμός ζωής. Ο χρόνος είναι ένας καθρέφτης που δείχνει πότε εργάζεται μια κοινωνία, πότε σταματά, πότε ρίχνει σπόρους στη γη και τι θέλει να παραδώσει στο μέλλον. Όλα αυτά τα ίχνη από το ημερολόγιο της Γεζέρ μέχρι τους μουβακίτες του τεμένους Αλ-Άξα και τον πύργο του ρολογιού της Ναπλούς συνοψίζουν την προσπάθεια του ανθρώπου να οργανώσει τη ζωή του. Και τώρα, φίλοι ακροατές, πώς κατέγραψε τη γνώση ο άνθρωπος που έμαθε να μετρά τον χρόνο? Πώς διατηρήθηκαν επί αιώνες τα κείμενα που γράφτηκαν πάνω σε πέτρες, δέρματα και παπύρους μέσα στις

Ηλίας Κερίμους. Στην επόμενη εκπομπή μας με τίτλο «Δέκατο κεφάλαιο, η σιωπηλή σοφή της ερήμου» θα ακολουθήσουμε τα ίχνη της γνώσης και των πρώτων μοναστηρίων. Μέχρι να ξανασυναντηθούμε, θα συνεχίσουμε να ανακαλύπτουμε τις κρυμμένες ιστορίες της Παλαιστίνης. Να είστε καλά, αντίο και εις το επανειδήν. Παλαιστίνη, πρωτοπορίες και κρυφές αφηγήσεις.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με τις εβδομαδιαίες εκπομπές μας. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Γνωρίζετε την ιστορία του διαδρόμου που χρησιμοποιείται καθημερινά στο γυμναστήριο? Τον 19ο αιώνα οι κρατούμενοι περνούσαν 6 ώρες την ημέρα σε αυτά τα μηχανήματα, σκαρφαλώνοντας ουσιαστικά το μισό Everest. Από συσκευή βασανιστήριων σε

Ζανό γυμναστικής. Η σκοτεινή ιστορία του διαδρόμου ξεκινά τώρα. Γεια σας. Ο διάδρομος γυμναστικής είναι ένα βασικό μηχάνημα, ιδιαίτερα για τους λάτρεις του fitness. Αν και σήμερα αποτελεί το αναγκαίο όργανο γυμναστικής κάθε γυμναστηρίου, στο παρελθόν χρησιμοποιούνταν για την τιμωρία των φυλακισμένων. Σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά στο άρθρο που έγραψαν για το θέμα αυτό οι Τζαντάν Μπιλγκιτζή και Νάζι Ρέμου Στούντα για το TRT Χαμπέρ. Ας δούμε λοιπόν την ενδιαφέρουσα ιστορία του διαδρόμου. Οι διάδρομοι σχεδιάστηκαν τη δεκαετία του 1800 για την τιμωρία των Άγγλων καταδίκων. Εκείνη την εποχή το οσοφρονιστικό σύστημα της Μεγάλης Βρετανίας ήταν σε άθλια κατάσταση. Η θανατική ποινή και η εξορία ήταν οι προτιμόμενες ποινές. Οι φυλακισμένοι κρατούνταν απομονωμένοι σε εξαιρετικά βρώμικα κελιά. Εθελοντές που ήθελαν να αλλάξουν αυτήν την κατάσταση προσπάθησαν να βοηθήσουν. Ως αποτέλεσμα εμφανίστηκαν νέες μέθοδοι σοφρονισμού, όπως ο διάδρομος. Ο διάδρομος μπήκε στη ζωή μας το 1818 από τον Άγγλο μηχανικό Sir William Cubitt. Ωστόσο, ο σκοπός της κατασκευής του δεν ήταν η προώθηση της υγιεινής ζωής ή η καύση λίπους. Ο διάδρομος είχε σχεδιαστεί ως ένα εργαλείο βασανιστήριων. Όταν ο Cubitt είδε τους κρατούμενους στις φυλακές του St. Edmunds να κάθονται άπραγοι, είχε μια εξαιρετικά πρωτότυπη ιδέα. Θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί τη μυϊκή τους δύναμη, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα μια πιο αποδοτική έκτιση της ποινής τους. Έτσι ο Cubitt σχεδίασε τον πρώτο διάδρομο. Ο πρώτος διάδρομος έμοιαζε στην πραγματικότητα με έναν γιγάντιο κύλινδρο που περιστρεφόταν γύρω από τον άξονα του. 12 κρατούμενοι έπρεπε να τρέχουν συνεχώς για να τον θέτουν σε κίνηση. Αυτό δεν έμοιαζε τόσο με απλό τρέξιμο σε ευθεία γραμμή, αλλά περισσότερο με συνεχή ανάβαση σε σκαλοπάτια. Οι κρατούμενοι ήταν αναγκασμένοι να κινούνται διαρκώς, γιατί αν σταματούσαν, θα πέφταν. Αυτή τους η κίνηση παρήγαγε την απαραίτητη ενέργεια για το άλεσμα των σιτηρών, την άντληση νερού ή τον εξαερισμό των ορυχείων. Όλοι έβγαιναν κερδισμένοι, εκτός φυσικά από τους ίδιους τους κρατούμενους. Ένα απόλυτο μαρτύριο. Μέσα σε μια δεκαετία από την εφεύρεσή του, 50 βρετανικές και ισάριθμες αμερικανικές φυλακές υιοθέτησαν τον διάδρομο. Πολλοί στη βικτωριανή εποχή έβλεπαν τους διαδρόμους ως μια θετική λύση ενάντια στην αδράνεια στις φυλακές. Το 1875 μια περιοχή θεωρούσε τον διάδρομο ως μια σπουδαία εξέλιξη στην πειθαρχία στις φυλακές, ενώ η Εταιρεία για τη Βελτίωση της Πειθαρχίας στις Φυλακές τον χαρακτήριζε ως αποτρεπτική ποινή. Πίστευαν ότι όποιος δοκίμαζε τον διάδρομο δεν θα ήθελε ποτέ ξανά να διαπράξει κάποιο έγκλημα. Σκαρφάλωναν καθημερινά το μισό Everest. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι κρατούμενοι περνούσαν έως και 6 ώρες την ημέρα πάνω σε αυτούς τους διαδρόμους. Αυτό ισοδυναμούσε με ανάβαση 1500 έως 4200 μέτρων κατά μέσο όρο. Μην ξεχνάτε ότι το μισό ύψος του Everest είναι 4.267 μέτρα. Το σχέδιο του Cubitt ξεπέρασε γρήγορα τα σύνορα της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και διαδόθηκε ταχύτατα στην Αμερική. Όταν αυτή η εξαντλητική προσπάθεια συνδυάστηκε με ελάχιστη τροφή για 5 ημέρες την εβδομάδα, πολλοί από τους κρατούμενους άρχισαν να τραυματίζονται. Ο διάδρομος παρέμεινε το απόλυτο σύμβολο των σκληρών συνθήκων στις φυλακές του 19ου αιώνα. Ως αποτέλεσμα, η χρήση του απαγορεύτηκε οριστικά το 1898. Η μηχανή βασανιστήριων επέστρεψε, βάζοντας το στόχαστρο εμάς. Αν και ο διάδρομος κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1911, η ιατρική του χρήση ξεκίνησε πολύ αργότερα το 1952 από τον Ρόμπερτ Μπρους μετά από πειράματα που πραγματοποίησε σε έναν συνεργάτη του. Τα ευρήματά του έθεσαν τις βάσεις για το τεστ κοπόσεως που ελέγχει την καρδιακή λειτουργία, γνωστό σήμερα ως
πρωτόκολλο.

Apollo Blues τις δεκαετίες του 60 και του 70, με την έκρηξη της δημοτικότητας των ασκήσεων κάρντιο, οι διάδρομοι μπήκαν πρώτα στα γυμναστήρια και στη συνέχεια στα σπίτια μας. Έτσι, με έναν άκρος ειρωνικό τρόπο, μια συσκευή βασανιστήριων μετατράπηκε σε βασικό στοιχείο του fitness και του υγιεινού τρόπου ζωής. Γνώριζες ότι ο διάδρομος που χρησιμοποιούμε σήμερα στα γυμναστήρια κρύβει ένα τόσο σκοτεινό παρελθόν? Τα λέμε στο επόμενο podcast. Μέχρι τότε, να περνάτε καλά.

Τι συνειδητοποίησαμε πραγματικά τον χρόνο, φίλε ακροατές? Όταν δεν είχαμε ρολόγια και ημερολόγια, πώς γνώριζε ο άνθρωπος ότι είχε περάσει μια μέρα? Από την ανατολή του ήλιου, από το μήκος της σκιάς ή από τη μυρωδιά της γης μετά την πρώτη βροχή και την ορίμανση της ελιάς πάνω στο κλαδί? Ο άνθρωπος έμαθε πρώτα όχι να μετρά τον χρόνο, αλλά να τον διαβάζει στη φύση και στη δική του ζωή. Σήμερα θα ακολουθήσουμε τα ίχνη εκείνων που αποκωδικοποίησαν τη γλώσσα του χρόνου στα εδάφη της Παλαιστίνης. Από τα

ηλιακά ρολόγια και τα αρχαία αγροτικά ημερολόγια μέχρι τους αστρονόμους της Ιερουσαλήμ και τους Οθωμανικούς πύργους ρολογιών. Ο τρόπος με τον οποίο ένας πολιτισμός μετρά τον χρόνο αποκαλύπτει και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τον κόσμο και τον άνθρωπο. Σε εποχές που δεν υπήρχαν ρολόγια για να καθορίσουν ένα ραντεβού ή την εποχή της σποράς, οι άνθρωποι έστρεφαν το βλέμμα τους στον ουρανό. Η σκιά που γινόταν μικρότερη καθώς ο ήλιος ανέβαινε και άρχιζε ξανά να μεγαλώνει μετά το μεσημέρι ήταν ο πρώτος οδηγός του ανθρώπου. Στην αρχαία γεωγραφική περιοχή της Παλαιστίνης, τα πέτρινα ηλιακά ρολόγια που έχουν διασωθεί από τη Ρωμαϊκή και τη Βυζαντινή περίοδο αποτελούν απτά ίχνη αυτής της αναζήτησης. Μερικές απλές γραμμές αραγμένες πάνω στη πέτρα αντανακλούσαν στο έδαφος την τεράστια κίνηση στον ουρανό. Κάποτε οι άνθρωποι δεν κοιτούσαν το ρολόι αλλά απευθείας στη σκιά. Ωστόσο, ο χρόνος δεν αποτελούνταν μόνο από ώρες. Για έναν αγρότη, ο χρόνος σήμαινε άμεσα επιβίωση. Το πότε θα έβρεχε, πότε θα οργανώταν η γη και πότε θα συγκομιζόταν η ελιά ήταν ζωτική σημασίας. Γι' αυτό, στον αρχαίο αγροτικό πολιτισμό της Παλαιστίνης, το ημερολόγιο δεν ήταν τόσο μια λίστα γραμμένη σε χαρτί, όσο η ίδια η μνήμη της γης. Το 1908, κατά τις ανασκαφές στον αρχαιοκισμό της Γεζέρ, βρέθηκε μια μικρή πλάκα από ασβεστόλιθο που χρονολογείται στον 10ο αιώνα π.Χ. Η επιγραφή που είναι σήμερα γνωστή ως ημερολόγιο της Γεζέρ δείχνει ότι ο χρόνος μετριόταν όχι με αφηρημένους αριθμούς, αλλά άμεσα με βάση τις γεωργικές εργασίες. Πάνω στην πέτρα, οι μήνες αναφέρονταν με εργασίες όπως η συγκομιδή των σταφυλιών, η σπορά και ο θερισμός του κρυθαριού. Αυτή η καταγραφή του χρόνου, ηλικίας περίπου 3.000 ετών, αποτελεί ένα από τα αρχαιότερα τεκμήρια που δείχνουν πως ο χρόνος συνδέθηκε σε αυτή τη γεωγραφική περιοχή με τον ρυθμό της γης. Σε αυτό το σημείο εμφανίζεται ένα σημαντικό συνδετικός κρίκος, ένα από τα αρχαιότερα γραπτά τεκμήρια μέτρησης του χρόνου που έχουν διασωθεί από τα εδάφη της Παλαιστίνης φυλάσσεται σήμερα στα αρχαιολογικά μουσεία της Ιστάμπουλ. Ο χρόνος που χαράχτηκε πάνω στη πέτρα στη Παλαιστίνη συνεχίζει σήμερα να διατηρείται στην Ιστάμπουλ. Η σχέση του ανθρώπου με τον χρόνο πέρασε σταδιακά σε ένα επίπεδο που βασιζόταν σε ολοένα και πιο ακριβείς υπολογισμούς. Καθώς μελετούνταν οι κινήσεις του ήλιου, ο ουρανός άρχισε να μετριέται μαθηματικά. Στην Ιερουσαλήμ ο χρόνος, πέρα από τη γεωργία, έγινε και βασικό κομμάτι της πίστης. Στον Ισλαμικό πολιτισμό, η μελέτη του ουρανού για τον προσδιορισμό των ωρών της προσευχής οδήγησε στην εμφάνιση του επαγγέλματος του Μουβακίτ. Ήταν οι φύλακες του χρόνου. Υπολόγισαν τη θέση του ήλιου, το μήκος των σκιών και τις αλλαγές των εποχών βοηθώντας τον ακριβή προσδιορισμό των ωρών. Στο Μουβακιτάνε της αυλής του τεμένους Αλ-Άξα υπολόγισαν τη γωνιά του ήλιου με αστρολάβους και αστρονομικούς πίνακες. Στην Ιερουσαλήμ ο χρόνος ξεπέρασε την απλή παρατήρηση και έγινε μια γνώση που υπολογιζόταν και ρύθμιζε τη ζωή. Με τον καιρό οι πόλεις μεγάλωσαν, το εμπόριο αναπτύχθηκε και δημιουργήθηκαν δίκτυα μεταφορών, έτσι ο χρόνος κατέβηκε από τον ουρανό στις πλατείες των πόλεων. Στα τέλη του 19ου αιώνα, οι πύργοι ρολογιών που υψώνονταν στα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εμφανίστηκαν και στην Παλαιστίνη. Οι πύργοι που κατασκευάστηκαν στην Απλούς, τη Γιάφα, τη Χάιφα, την Άκα, τη Ναζαρέτ, τη Σαφέτ και την Ιερουσαλήμ έγιναν σύμβολα μιας νέας αντίληψης για τον χρόνο. Ιδιαίτερα τα οικοδομήματα που αναγέρθηκαν με αφορμή την 25η επέτειο της βασιλείας του Σουλτάνου Αμπτουλχαμίτ του Δεύτερου αποτέλεσαν έμπρακτη έκφραση αυτής της νέας αντίληψης για τον χρόνο.

στις πόλεις της Παλαιστίνης. Ο πύργος ρολογιού της Ναμπλούς, που χρονολογείται από το 1901, αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Πλέον η ατομική παρατήρηση είχε αντικατασταθεί από το κοινό ρολόι της πλατείας. Ο έμπορος άνοιγε το κατάστημά του σύμφωνα με αυτό και οι κάτοικοι της πόλης ρύθμισαν την καθημερινή του ζωή σύμφωνα με τον ίδιο ρυθμό. Ο πύργος του ρολογιού της Ναμπλούς συνεχίζει να μεταφέρει τη μνήμη της πόλης παρά το γεγονός ότι έχει περάσει περισσότερο από ένας αιώνας. Παρόμοια μεταμόρφωση σημειώθηκε και στην Ιερουσαλήμ. Ο Οθωμανικός πύργος ρολογιού που κατασκευάστηκε δίπλα στην πύλη της Γιάφα ήταν ένα από τα σημεία όπου η πόλη ήρθε σε επαφή με τον μηχανικό χρόνο. Η ιστορία μας διδάσκει ένα αξέχαστο μάθημα. Ο μηχανισμός του χρόνου μπορεί να σταματήσει, τα γρανάζια του να αποσυναρμολογηθούν και οι πύργοι του να ισοπεδωθούν. Όμως δεν είναι εύκολο να εξαλειφθεί ο χρόνος που έχει χαραχθεί στη συλλογική μνήμη μιας κοινωνίας. Παρότι ο πύργος του ρολογιού της Ιερουσαλήμ απομακρύνθηκε κατά την περίοδο του Βρετανικού ζυγού και εξαφανίστηκε από το φυσικό τοπίο, η αστική συνείδηση που αντιπροσώπευε εξακολουθεί να υπάρχει στη μνήμη της Ιερουσαλήμ. Σε αυτό το ταξίδι που εκτείνεται από τη σκιά έως τον πύργο του ρολογιού μπορεί τα μέσα να άλλαξαν, όμως η ανάγκη του ανθρώπου να κατανοήσει τον χρόνο παρέμεινε η ίδια. Ο χρόνος για έναν αχρώτη είναι βροχή, για έναν μουσουμάνο η ώρα της προσευχής, για έναν έμπορο η ώρα που ανοίγει το κατάστημά του και για μια πόλη ο κοινός ρυθμός ζωής. Ο χρόνος είναι ένας καθρέφτης που δείχνει πότε εργάζεται μια κοινωνία, πότε σταματά, πότε ρίχνει σπόρους στη γη και τι θέλει να παραδώσει στο μέλλον. Όλα αυτά τα ίχνη από το ημερολόγιο της Γεζέρ μέχρι τους μουβακίτες του τεμένους Αλ-Άξα και τον πύργο του ρολογιού της Ναμπλούς συνοψίζουν την προσπάθεια του ανθρώπου να οργανώσει τη ζωή του. Και τώρα, φίλοι ακροατές, πώς κατέγραψε τη γνώση ο άνθρωπος που έμαθε να μετρά τον χρόνο? Πώς διατηρήθηκαν επί αιώνες τα κείμενα που γράφτηκαν πάνω σε πέτρες, δέρματα και παπύρους μέσα σε σπηλιές και ερήμους? Στην επόμενη εκπομπή μας, με τίτλο «Δέκατο κεφάλαιο, η σιωπηλή σοφή της ερήμου», θα ακολουθήσουμε τα ίχνη της γνώσης και των πρώτων μοναστηρίων. Μέχρι να ξανασυναντηθούμε, θα συνεχίσουμε να ανακαλύπτουμε τις κρυμμένες ιστορίες της Παλαιστίνης. Να είστε καλά, αντίο και εις το επανειδήν. Παλαιστίνη. Πρωτοπορίες και κρυφές αφηγήσεις.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!